Μετά είναι κάτι λαλένιου. Λόγω το μύρο, απάνω εγώ. Έκανε. Αμή, τι κάτι μέλο. Εγώ που είμαι τρέχει, που είμαι κοιμή, που κουέ του λαλέει. Τι κάτι μου βέτα. Εγώ κοιμή, που κουέ του. Μη ο κουέ του λαλέει κακά. Που βέτα, τι κάτι. Μη ο κουέ του κακά κακά λαλέει. Εγώ μη δάντα. Αν λέμε βέτα, τι κάτι δισε. Μπο μπίνει εγώ, ολό. Γιάσι. Που βέτα, τι κάτι δίου. Βέτα, τι κάτι δίου. Βέτα, τι κάτι δίου. Μόνο στην Ντουόντε, αλλά δεν μου φτάνει, ο Γκουρίν δεν μπορεί να το σιω, γιατί κάνει σε βαβέρα. Ο Γκουρίν δεν μπορεί να κάνει σε Αμερικά μαζί, μια μετά φες, έλε φιέ που αγώμα, αγώ αλλά είναι, τα άχαλή ο λόγο, όσοι μπαντού παλόγω ή, έτσι μπαντή Αλμαρικά, το ντου Αλμαρικά λολάτρι, που ρητέ εμπάσει. Μάρα, κανένα μου είναι ντουζιό. Αϊ, εγώ που είμαι εμείς στα μέλη, ο συνεπατή, τι κάτι μέλο. Αούτια μπίλου. Α. Αν τη ριόλα μου, μια μπιόγε. Μη γκέτς φωτο, τι κάτι καλό, βέρα. Έμπαλα ρε κάνου. Τι γουάντι επειδή πήγε άμαλα. Μην νιώ το φωνή γκίφτη γιόνια. Δεν τένει από δύο σαουτσι.

0: έβαλα έναν τρίμο τόου. Τι κάτι απολαύεσαι. Τρίτα το πληρώνει. Ο εκπαιδελά λέει. Οκ. Τρίμανε ένα φούγιο με έβγαλα να λέει. Έβα κάπου εμείνει. Μα άρα φούγω. Α! Είναι το νέο μπρο. Ολό, βαλάει. Μιντά. Μιντά, μιντά, μιντά. Κακακακα.
1: Εσύ έτσι ακάτι να βασίμιου.
0: Εμπαντώ.
1: Α, ναι, για γουρί.
0: Αμή, αμή. Εμπαντώ, έτσι, 34. Έτσι, 34. 27. 6, 1. 5, 8.
1: Οκ.
0: Όπε, νιού.
1: Μπλάζει, γε.
0: Ιμπαντεμπίνι. Έμπαντεμπίνι. Ιμπαντεμπίνι.
1: Ni,
0: ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni,